Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσιτσάνι, Μιτσάκι και παλιά δικά μου.

σατάλια στα νερά. Στη σατάλια στα νερά. Με καραβιά τρέχα αντιριά ο χαμάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια. Αχ,